0: Είμαι ενώ πάει αυτή τα πονόκη. Είναι ο ακέσο νόκη. Μην κυρίω.
1: Seller. KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaku tribe.